0: Εφελεμυρί. Μπρόμιετ μπούκουρα και καλόεν πόθου έσε πόλ βάνρε. Ιεροκτέν και προμπούσετ στόντιτ με μέτοδάσο ριτάν. Με ατά, και αν πρανέσ να μομέντιτ τόνα με το λούμπτουρα. Με τα βεστήρα. Γιέτα ντρτώτ στο δίτ, γα μομέντε τα βόγλια. Πάλμα, έτσι δότ σαπ τα γιέτας.
1: Μερδί τα αποτώθνες να? Είναι πίνα μπορ, αρσό μεσέφα. Το γιού τέστι φούτ.